0: Ένα Ολύμπικα Στέριο.
1: Τόμι.
2: Πακετσούπε.
0: Σε με δυο. Έλα ρογκόλ Ολύμπικα.
1: Τόμι. Πακετσούπε. Σε με δυο. Τόμα τσούπα. Y si chupa, toma. Pero si no toma, a ese no chupa. ¿Por qué?